as all radiophonic costas most. This is Dr. FM. Καλημέρα, Πεθ. Πολύ καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο εβδομαδιαίο διωρό ελληνικό αντικειμενικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα. Ελληνική φωνή Δυτική Αυστραλία από το ραδιοφωνικό σταθμό. Δυστυχώ τρεπέτικα λαϊκά μονοπάτια από το CCA 88,5 FM. Μαζί σα και πάλι σήμερα είναι η Νίκη Αναγνωστάκη. Τότε να στον αέρα, η δημοσιογράφος για ένα ευχαριστώ δίωρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά παγκοσμίως στον αέρα κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 μεγακύκλους στα FM στερεό. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή ρυθμός τρεπέτικα λαϊκά μονοπάτια. Συντονίζει, παράγει και επιμελεί η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου στο ρυθμό ρεπέτικα λαϊκά μονοπάτια. Θα ακούσεις τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 14 Ιουνίου του 2026. Σήμερα στο πρόγραμμά μου, καλή μου φίλη, θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έκπληξες πλευρές που άλλαξαν τον κόσμο, παροικιακά και αθλητικά νέα, επιθυμίες και αφιερώσεις, συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού. Θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά της Βαρόσοφελη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο 88,5 FM για την ενημέρωσή σας και ψυχαγωγία σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε τη Μαριοπούλα. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

λοιπόν, ο Πάνος άνοιξε σήμερα το μουσικό μας πρόγραμμα. Εγώ να πάω στο Δουλάιλα σε κέιπι. Και να ευχηθώ καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή ανάρρωση τους εύχομαι. Και επίσης στα νοσοκομεία ιδρύματα που βρίσκονται εκεί οι δικοί μας άνθρωποι, τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCN 88.5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα ένα χρόνο βαστάκι για ένα όμορφο διορό. Επίσης, καλωσορίζω τους πρώτες που μας μπήκαν στη συχνότητά μας. Τους εύχομαι να περάσουν ένα ωραίο διορό μαζί μας και πάλι σήμερα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας.

Λοιπόν, εχθές το βράδυ, ήταν εχθές ημέρα για τον Κριτών, το ένιο. Ο χορός τους δηλαδή. Και εγώ θα πω ότι μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο ετήσιρος χορός των Κριτών εχθές το βράδυ, στη ροή κόσμου και στελέχη διαφορετικών φορέων της Δυτικής Αυστραλίας. Επίσης παραβρέθηκαν εκεί και ο ενυπότατος δεσπότης Οκεανίας και που ευλόγησε το δείπνο βεβαίως την βραδιά, την έκλειψαν οι καταδεξιωμένοι καλλιτέχνες με κριτικές γεύσεις που διασκέδασαν το κοινό. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, πάρα πολύ ωραία και κάτι διαφορετικό βεβαίως, οι κριτικοί που έχουν με τη μουσική τους. Και εγώ το διασκέδασα χθες το βράδυ, κάθισα βεβαίως, άκουσα ωραία τη μουσική. Είδαμε φίλους εκεί, μιλήσαμε, κάτι που συνήθως δεν βλέπουμε κάθε μέρα τους φίλους μας και ήταν μια ωραία βραδιά. Τους εύχομαι και καλύτερα για την ερχόμενη σεζόν. Αυτά έχω να πω για τους κριτικούς. Βεβαίως τα παιδιά ήρθαν από τη Μελβούρνη νομίζω ή δεν είμαι και σίγουρη, μπορεί και από το Σίδνεϊ και διασκέδασαν. Και χορέψανε βεβαίως, ήταν και το συγκρότημα που χορέψανε ωραίους κριτικούς χορούς τα παιδιά. Να είναι καλά και σε ανώτερα. Συνεχίζουμε λοιπόν.

Αφιερώμενο λοιπόν στην παρέα τη θεσμοβραδινή παρέα, στην Κατίνα, στο Σύφη, στη Βούλα, στο σύζυγό τη και του υπόλοιπου που περάσαμε τόσο ωραία. Να είστε καλά, σα αφιερώνουμε αυτό το περίφημο τραγούδι με όλη την αγάπη μα. Απολαύστε.

Και τώρα λοιπόν πάμε μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και περασμένων αιώνων που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περιήγηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρίασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας, γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Ιουνίου του 2026, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία, που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, η χρονιά του 1789 σαν σήμερα αρχίζει η παραγωγή ουίσκι από τον κληρικό Ελέα Γκρέκ στην επαρχία Μπέρντον. Τη χρονιά του 1925 οι οπαδοί της Μπαρσελώνα, Καταλάνοι, γιουχάρουν τον ισπανικό εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα σε αντίπεινα η δικτακτορία του Πρίμο ντε Ριβέρα θα κλείσει το γήπεδο για 6 μήνες. Το 1941, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρούσβελ, διατάζει το πάγωμα όλων των γερμανικών και ιταλικών κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1967, η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη της βόμβα υδρογόνου. Τη χρονιά του 1982, τέλος του πολέμου των Falkland Islands, οι Αργεντινές δυνάμεις στο Port Stanley παραδίδονται άνευ όρων στους Βρετανούς. Και τώρα να περάσουμε και στα δικά μας γεγονότα σαν σήμερα και λέμε λοιπόν, τη χρονιά του 1905 άγρια σύραξη σημειώνεται στον Άγιο Όρος μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών με 80 τραυματίες. Τη χρονιά του 1987 η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103 έναντι 101. Το 2008 η Ελλάδα ιτάται από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008. Τη χρονιά του 1928 ο Αρνέστο Τσεγουβάρα, ένας υπέροχος άνθρωπος, αργεντινός γιατρός και επαναστάτης, γεννήθηκε και πέθανε στις 9 Δεκάτου το 1967 δυστυχώς. Και το 1942 οι Γερμανοί εκτελούν 50 όμηρους στο Ηράκλειο της Κρήτης ως αντίπεινα για την καταστροφή γερμανικών αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της πόλης. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές μας και ακροάτριες, όλους εσάς, για τα τηλεφωνήματά σας. Με συγκινείτε πάρα πολύ με τα λόγια σας, γιατί είστε πιστοί για χρόνια στην εκπομπή μας. Πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και λοιπόν, να περάσουμε και στο καιρό μας, ένα λεπτάκι να αλλάξω το CD. Και λοιπόν, περνάμε για το καιρό μας, σύμφωνα βεβαίως με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου Δυτικής Αυστραλίας, The Bureau of Meteorology. Στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα, με πολύ κρύο, ο υδράργυρος θα πέσει στο 1 έως 13 με 40% βροχοπτώσεις, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν από 1 έως 4 πάνω από το 0 και οι μερίσεως θα φτάσουν από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή Τρίτη, 100% βροχοπτώσεις πιθανόν τις πρωιρές και απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στις βραδινές ώρες από 6 έως 10 και μέσω της ημέρας θα φτάσουν ανάμεταξύ 13 και 16 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη με 90% βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία τις βραδινές ώρες στο 9 με άνοδο στο 14 Κελσίου την ημέρα. Η Πέμπτη με 95% βροχοπτώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή και Σάββατο από 60 έως 90 βροχοπτώσεις θα έχουμε και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, όλοι να βάλουμε τα παλτά μας, να μην βγαίνουμε έξω, να είμαστε καλά τυλιγμένοι και να καθίσουμε στο σπίτι, γιατί υπάρχουν πολλές αρρώστιες έξω. Για να φυλαχτούμε λοιπόν. Και για το συνάλλαγμα τώρα με τις πωλήσεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εναντί του ευρώ, είναι δολάρι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 0,89 cents εναντί του ευρώ, λίρα Αγγλίας προς 0,89 pence, το φράγκο Ελβετίας προς 0,89 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 189 γεν, δολάριο και δολάριο Αυστραλίας παραμένει σταθερό προς 1,57 cents εναντί του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας πώληση προς 917,82 cents. Για το μαύρο χρυσό Brent, εθνική τιμή πετρελαίου κατέβηκε κάτω στα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτό λοιπόν ήταν το συνάλλαγμά μας και ο καιρός μας σήμερα.
1: Nice. 88.5 FM would like to thank our local council members from the City of Swan for their tireless efforts and their generous support to our community and our local radio station, VCA 88.5 FM. 88.5.

Και λοιπόν να περάσουμε και στην Αφρική, εκεί στη Κένια που είναι οι φίλοι μας οι καλοί και τα ωραία παιδιά. Στην Δέσποινα, την Ντέμπη και τον Χρήστο, τον ωραίο και καλόν άντρα, και τις καλονές τους. Εγώ τώρα αφιερώνω αυτό με τον Μάριο σε εσάς, καλοί μου φίλοι, με την καλημέρα μου και την αγάπη μου, να είστε καλά. Πάντα σας θυμάμαι, όπως και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

χαιρομένο και όχι μόνο χαιρομένο, αλλά επιθυμεί η Γιασεμή, τη λένε Γιασεμή την κοπέλα αυτή, και ακούει το πρόγραμμα μας κάθε Κυριακή. Είναι από τη Σερβία και χαρισμένος σε σένα, Γιασεμή, ο γιου.

Τα μας νέα παροικιακά νέα Δυτικής Αυστραλίας για την 12η αγωνιστική Δυτικής Αυστραλίας. Η Αθηνά αγωνίστηκε εκτός έδρας και ιτήθηκε από την Netlands με το σκορ 3-2. Στις υπόλοιπες ομάδες τώρα, η Σουπιάκο ιτήθηκε από την Μέντζουρα με το σκορ 5-1. Νίκη έφερε και η Netlands επί της Αθηνάς με το σκορ 3-2. Νίκη έφερε η Cockburn City επί της Inglewood United με το σκορ 1-0. Η Kingsley West side έφερε 0 και η Inglewood 1, δηλαδή έχασε. Η Σοπαλία έφεραν η Curtin University με την Queen με το 2-2. Και να δούμε και την βαθμολογία λοιπόν. Πρώτη η Αθηνά με 26 βαθμούς και ακολουθούν δεύτερη η Netlands με 23 βαθμούς, τρίτη η Kingsley με 19 βαθμούς, τέταρτη η Joondalup με 19, Mentura με 18, Inglewood με 17, η Queen με 14, η NUM με 13, η Guelap 13, η Cockburn City με 12, η Curtin University με 7 και η Subiaco με 6. Όμως να μην παραλείψουμε και το πρώτο division, να πούμε τα αποτελέσματα της NPL First Division λοιπόν. Οι περισσότερες ομάδες έφεραν νίκη με μεγάλα σκορς. Οι Σκοπιανοί, Stirling Lions, ιτήθηκαν με το σκορ 1-0. Η Fremantle City σφυριλάτησε την Μπακάτα με 5-2. Η Μπάσβορα χάρισε 5 τέρματα της Armadale. Η Μπάσβορα και αυτή με 5 τέρματα, με 0 με την Armadale βεβαίως. Νίκη έφερε και το Azzurri επί της Perth Glory με το σκορ 4-2. Η Danella White Eagles 1, Western Knights 0. Αυτά ήταν λοιπόν το Σαββάτο εχθές, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και πάμε τώρα στη μουσική μας.

Και όμως κάπως εδώ, καλοί μου φίλοι, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με λύπη μου, το λέω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε η τροφιά στο μικρόφωνο η Νίκη Ναγνωστάκη, με ενημέρωση, με ωραία μουσική και τραγούδια. Σας ευχαριστώ για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα. Όπως πάντα μου κρατάτε συντροφιά μαζί παρέτσα κάθε Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά, για τα μηνύματά σας, τις καλές κουβέντες σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας αφήσω όμως με το άγγελμα ψυχής και μας λέει. Και είπε ο σοφός ο Πλάτων, η τιμιότητα ως επιτοπλίστων είναι λιγότερο επικερδής από την ατιμία. Από μένα λοιπόν, την Νίκη Ναγνωστάκη, γεια σας, γεια σας, γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά.